0: Μάντακα χακαπτική. Ο πατσέκι χέρακα χακαπτήμπη.
1: Άγινα ανιμάνα τσουρακάκι. Άσικαναν ώρα. Μαέστρου χασάβι, ελ δραγόν ρόχο νισκαντά. Καϊακουρίκι καναν ώρα. Σίτε κι σε παραρινέκι πακ. Και σελουλάρ νούμερο μαν.
0: 967-1243-69. Αουμι. 967-1243-69.
1: Ah, y visitar el distrito de Mancuscho. Que auto paradero tapasar cur. Manara puesto policial manchara. Kikin esquina cho pastelería pa segundo piso un yacho mitaririnki.
0: Amana de Hakinatsu. Gente de mal vivir destruyó nekita. Ashikanan ora. Maestro Fasabi. El dragón rojuta. Tewan kaptikika. Mananam pi y manashu nikita pueden ganatsu. Y mananam ni imma malda rata shunkinatsu yo.